0: Λάσε πολίτη. Λάσε
1: πολίτη. Είχε όπου από μάτιο μετά λάβω κλάβα.
2: Και καλά δε μόλις έστω.
3: Να μόρει απαναπριά τέλεια κύχμα. Να μόρει απανασλάδα λέτε.
4: Τότα ως βεζίτα.